0: Εγώ μόνο είχα το βουλουσίνη, λέω, είπα πασάν πακίτα.
1: Όχι, φρέ, φρέ, κόμπι σου στέγα.
2: Στέγα και κοίτα, τα θαλπάγια.
3: Εγώ μόνο είχα το μηνό, για να μην το
1: πεις. Εντάξει, κοίτα, μάχα, νάση, και δεν τα κάνω για εντάξει.